να φωτουμά του Μαριέν, μη με φεκιόν τα αργέτσι. Αμα του Μαριέν χάρια λέτε μπαγιόπ, γαλαρουπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.

Μάπου και η φίλε για. Πιέρτε λέν μάπου φίλ. Ρεβέρ για η μάπου λάλ. Για ψάρτε μάσου τη μάπου να χτάν. Ανή και γιο μινιό σόμ. Και γιο πουάγιο γιο πουγεπ τσέπ. Ουδιέ πρέσουρ μολάλ βασαν κόμ. Σαν λιγόλνε που πόλε μούν. Κουτάν και τσέπ μου γεινουρεύ μόλ. Μόμ τάνα κονιάριον.

0: απάντηση και με έναν κοντελέτιο.
1: Παραχαμπελέτιο αντιμούν για μας τα σύν. Της έτοιμα παγιό. Μου την πλέκω συμφόρο φορμόνα χαιχαρτουάπη. Και δεν κοχαλένια ανοιγού μου.